0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό, ο προορισμός μοναδικός, η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
4: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.
5: Break FM 100,8.
6: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.

Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σου πει να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
6: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, λευκή νύχτα, το βάλς των ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
5: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες. Ναι, ναι, ναι. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι.

Ναι, φίλες και φίλοι, το μαϊστράλι μας και ο κύριος Κώστας που είναι κάθε πρωί εδώ και μας ακούει, πίνει το καφεδάκι του, το σκέτο παρακαλώ, το διπλό, το ελληνικό. Οπότε εμάς μας έχει σαν την ζαχαρίτσα του. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν βάζει ζάχαρη στο καφέ. Γεια σου κύριε Κώστα. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι κάθε εβδομάδα ο κύριος Κώστας χαρίζει στις ακροάτριες και στους ακροατές του Break FM και της εκπομπής μας ένα τραπέζι για 4 άτομα αυτή την εβδομάδα σε μια κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευούλα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και βέβαια τον ευχαριστούμε.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα όπως κάθε πρωί από την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης, τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally και το νησί της Πελοποννήσου, το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Και σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ, ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας όπως κάθε πρωί, άλλωστε πάντα την ίδια ώρα. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας. Εκεί λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM, και εμείς που αλλού, εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, και σήμερα κοντά σας.

Τετάρτη λοιπόν, σήμερα 26 Αυγούστου είναι των Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας. Ωλαλά. Γιορτάζει η Ανδριανή με ένα νι και η, όχι, η Ανδριανή χωρίς νι και η Ανδριανή με νι και με, στην αρχή και με δύο νι στο τέλος. Η Ανδριάνα με ένα νι, η Ανδριάνα, ο Ανδριανός, η Ναταλία, η Ναταλίνα, η Ναταλή και η Νάταλη. Και επειδή το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτά λόγω της αδερφής μου την Ανδριάνα, το όνομα αυτό να πω ότι γιορτάζει και, και το 2 Νοέμβριο, έτσι. Μην εμφανιστεί τώρα αδερφή μου και μου πει ότι γιορτάζω σήμερα, θέλει και δώρο. Δύο δώρα δηλαδή, κάτσε, το περάσαμε εδώ.

Και σήμερα, φίλες και φίλοι, να ξέρετε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα σκύλου. Το λέω για εσάς που δεν το ξέρετε δηλαδή. Γιατί μπορεί να εμφανιστεί και αργά η Αγγελική και να μην το ξέρει κι αυτό. Ή να μας το πει καθυστερημένα. Ενώ αυτό πρέπει να το ξέρετε από τώρα. Λοιπόν, ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας σκύλου ξεκίνησε το 2004 στην ΗΠΑ, πριν 22 χρόνια. Έτσι, κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων της, στη χώρα μας. Από την ειδικό στα ζώα Colin Page. Και επεκτάθηκε παγκοσμίως. Τιμά τον πιστό φίλο του ανθρώπου και προωθεί την υιοθεσία δέσποτων ζώων. Αναγνωρίζει το ρόλο των σκύλων ως φύλακων, διασωστών και οδηγών. Αν θέλεις. Ναι, ναι. Ωραία. Νομίζω δεν έχουμε άλλη παγκόσμια μέρα.

Λοιπόν, καλημέρα εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα, όπου και αν πηγαίνετε. Για προσέξτε όμως, γιατί οι δρόμοι μας κρύβουν πολλές φαγίδες. Σας το λέω, μου πείτε μετά όσο το είπα. Ειδικά τώρα το καλοκαιράκι. Ευτυχώς όμως. Εντάξει, φέτος δεν έχουμε τόσα πολλά τροχαία όσο είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, σας το λέω. Και πάλι για να μου πείτε μετά όσο το είπα.

Να, εδώ και σήμερα ο Γιώργος. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χριστό. Τέλεια. Καλημέρα Γιώργο και σένα, καλημέρα στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη και στην κυρία Ντίνα, σε όλο το team εκεί στο φούρνο των Εξαμελίων. Καλημέρα φυσικά και από εμάς, στον Χρήστο και στον Γιώργο, που υποθέτω ότι κρυφακούει αυτός, από τα Super Donuts Στεφανάκης.

καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Κώστα Δήμο που είναι και σήμερα εδώ, κύριος Πρόεδρος. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους φίλους, λέει ο Πρόεδρος. Καλημέρα, Πρόεδρε, καλημέρα. Ο φίλος μας ο Κώστα Δήμο, Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου του Τρακείου, εδώ και σήμερα. Από το όμορφο Λουτράκι μας, την όμορφη Λιτροπολή μας. Βεβαίως. Αυτά που έλεγα το πρωί, δηλαδή, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Για να μας κάνει όλους τους υπόλοιπους να ζηλεύουμε. Καταλάβατε. Ειδικά από το γραφείο του κύριος Πρόεδρος, έχει φοβερή θέα.

καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χρήστο, το Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου, που είναι και σήμερα εδώ ο Χριστάρας. Είναι και Τετάρτη σήμερα. Ναι, ναι, ναι, το γνωστό δρομολόγιο. Θα πάει πρώτα από το καφέ του Καράγια, το καθιερωμένο πρωινό καφέ. Με την ευκαιρία να πούμε και μια καλημέρα εκεί στα παιδιά, στο Γιάννη, στην Κορίνα και στον Παντελή. Και στη συνέχεια. Αμέ. Θα πάει στη Λαϊκή, γιατί όπως κάθε

Λοιπόν, να βρείτε το φίλο το Μελέτη, το Χριστό. Το παιδί του λαού. Λοιπόν, καλημέρα Ξτάρα, καλημέρα και στα παιδιά στο καφέ του Κάρα. Καλημέρα και στο καλό μας φίλο το Χρήστο Μελέτη και την Ελένητσα, βεβαίως. Και όλους τους εμπόρους της λαϊκής εκεί στο συνοικισμό. Και το φίλο μας τον Κώστα που τον έχουμε χάσει. Λοιπόν, καλημέρα με αγάπη. Να έχετε μια όμορφη Τετάρτη με υγεία, λέει. Πού το βρήκες αυτό το πλάνο, ρε φίλε? Με τα κοχύλια. Με αυτή την καλημέρα, από ό,τι καταλάβα, την έχει στείλει ο φίλος μας ο Δημητράκης ο Κομνηνός. Πολύ κύμα, Δημητράκη, δεν μπαίνω εγώ στη θάλασσα με τέτοιο κύμα, να ξέρεις. Τι. Αγριεμένη θάλασσα, πολύ. Φοβούμαι. Καλημέρα και στο Δημητράκη τον Κομνηνό, το φίλο μας, που είναι και σήμερα εδώ.

Λοιπόν, λέω να πάμε σε τραγουδάκι. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι, σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ, στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Λοιπόν, στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής, γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. 11, 11, 11.

0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι που έχουμε πολύ καιρό να τα ακούσουμε. Ένα τραγουδάκι που άρεσε πολύ σε δύο καλούς μας φίλους που λόγω καλοκαιριού απουσιάζουν. Ο φίλος μας ο Νικολάκης, ο γνωστός σχολικοκυλικιάρχης και σχολικοκαψιμιτζής. Και όχι μόνο, αλλά και ο Γιωργάκης ο Μαρμαράς. Καλά, αυτός τώρα γίνει και δεύτερη φορά παππούς και τα έχει κάνει πάνω του που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Πού να βρει χρόνο. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγέλου με το Σέτρα. Που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα Γιαννάκη. Και στον ιό τον Αγγέλου, τον Χρήστο, με το Mercedes Turismo. Καλημέρα παιδιά. Και επιστρέφουμε.
1: Άιντες. Ωχ μανούλα μου, bye bye. Oh.

0: FM.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διώρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
6: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

Ωραία, ωραία. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλημέρα, καλημέρα. Το λέμε σε εσάς που άνοιξε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Όπως οι φίλοι από το Λουτράκι που εμφανίστηκε τώρα με τις μεγάλες ώρες εδώ. Ναι, ναι, μας έχει στείλει την καθιερωμένη καρτούλα εδώ. Με θέατρο απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Τώρα, τι λουλουδιά θα τα πάρει. Πας και δεν βρίσκω. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω εδώ, Φρέντο,

Α, ελληνικότατο καφέ έτσι. Στην Ελλάδα είμαστε. Με θέατρο πέρα το γαλάζι, τε φρέντα. Παλιά όταν έπινα καφέ, έπινα και φραπέ. Φραπέ γλυκό μεγάλα και μου λέει ο φίλος μου Τέλης. Πρέπει να είσαι ο μόνος στην Κόρινθο που είναι φραπέ γλυκό μεγάλα. Τι παλιά εποχή να κάνει. Λοιπόν, βάλε στην Πάρο και στην Άξο από Γιάννη Πάριο η φίλη από τον Τράκη. Πολύ ωραία. Καλημέρα στη φίλη μας. Να την καλωσορίσουμε και σήμερα στην παρέα μας. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Κάθε μέρα ελληνικό βρε, άλλαξε και λίγο. Αλλάζω βεβαίως. Πίνω τσαγάκι. Μην ξεχνάμε ότι έχω μια ηλικία μου.

Μάνα και η Αγγελική εδώ. Και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Αγγελική 2. Όμορφη Τετάρτη. Στη ζωή χρειάζεσαι ένα φλιτζάνι γνώση, ένα βαρέλι σύνεση και έναν ωκεανό υπομονή. Ω, πώς θα δικαιώ. Καλημέρα λέει φίλοι μας, καλημέρα. Ούτε τα δικά σου τα λουλούδια ξεχωρίζω τι μπορεί να είναι. Τις φραουλίτσες ξεχωρίζω, ναι, από μακριά, κάνουν μπαμ. Αφού μ' αρέσουν οι φραουλίτσες. Είμαι γενικά υπέρ των φρούτων, ξέρετε. Είμαι ικανός να τρώω όλη μέρα φρούτα για να μην τροφάει καθόλου. Να και ο φίλος ο Ξτάρας εδώ με τα Super Donuts. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους δύο Γιώργηδες φίλους μου και σε όσους ακούνε Break FM και σε όλους τους συνεργάτες μου. Σε όλους τους συνεργάτες μας. Σε όλους τους συνεργάτες που έχουν Super Donuts Στεφανάκης. Πολύ ωραία το θέτει. Καλημέρα Ξτάρα και από εμάς καλημέρα σε όλους τους συνεργάτες σας. Μπορεί να βρει κάποιος τα υπέροχα Super Donuts. Και είναι πολλά σημεία. Μας τα είχε πει ο Χουστάρα την άλλη φορά, δεν θυμάμαι πόσα είναι. Πολλά μιλάω. Πάνω από 100-130, αν θυμάμαι καλά. Ή 300, δεν θυμάμαι. Πάντως από 130 νομίζω και πάνω μου είχε πει σίγουρα.

Καλημέρα λοιπόν και από εμάς και στο Χρήστο αλλά και στο Γιώργο. Κρυφακούει αυτό σίγουρα. Βρε, ο Γιαννάκης εδώ. Γιωργάρα, πολλές καλημέρες και από μένα σε όλο το break. Φιλιά, Γιαννάκης Μπάλτσο. Ωραίος. Ναι. Καλημέρα Γιαννάκη, καλημέρα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε σε τραγουδάκι και μόλις επιστρέψουμε θα πούμε τι κληρώσεις έχουμε σήμερα και τι μπορεί να κερδίσει κάποιος αν ακούει break. Όλα αυτά αμέσως μετά το τραγουδάκι αυτό.

Λοιπόν, τι λέει η Αγγελική? Εγώ πάω δουλειά, λέει. Τι κληρώνετε, θα μπορέσω να ακούσω. Θα τα πούμε αμέσως τώρα, Αγγελική. Να καλημερίσουμε και την Γογό από το Ξυλόκαστρο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα, Γογό, με το μοντέλο το Κωνσταντίνο. Ναι. Τώρα έχει μεγαλώσει και καρδούλες αυτός. Λοιπόν, Γογό, πιστεύω να σας δω το επόμενο Σάββατο.

σαν τα χιόνια. Αυτός κι αν είναι Κοπανατζής. Πού είσαι ρε Δημήτρη? Εσύ. Κλείσαμε τρίμηνο, που χάθηκες? Καλημέρα κούκλε. Δημήτρης Κοπανατζή, γιατί δεν ισχύει, λέει, καλά να περνάς. Γεια σου ρε Δημήτρη. Ωραία το είπα, ωραία. Μας έκανε και γελάσαμε σήμερα. Γεια σου ρε Δημήτρη. Λοιπόν, πού σε είδα προχθές? Λοιπόν, ναι, σε είδα σε βίντεο. Ναι, ναι, στο διπορικό της Παναγίας. Α, νάτος ο Δημητράκης. Με τον άλλο, με τον SV3. Το Γιωργάκη. Άλλος Κοπανατζής αυτό.

Πάω σου και να κρύβεσαι. Την πάτησες εκεί. Ήσουν ακριβώς πίσω από τον Σεβασμιότατο, οπότε ήσουμε στο πλάνο. Ο Γιώργης τι είχε πάθει εκεί και μικροφώνησε. Τρέμαν τα χέρια του. Δεν του έχω πει τι γίνεται όταν μικροφωνίζει. Κατευθείαν κατεβάζει το μάστερ, ψάχνει να βρεις ποιο μικρόφωνο μικροφωνίζει. Είναι μικρό στο μάθη. Εντάξει, το βρήκε όμως, το βρήκε σχετικά γρήγορα.

έχω συνεργαστεί και πολύ καλά μαζί του. Λοιπόν, τι δώρα έχουμε σήμερα που λέτε? Έχουμε την συναυλία της Λένα Ζευγαρά την Παρασκευή, έτσι, στην παραλία Βραχατίου, και κληρώνουμε 4 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Λένα Ζευγαρά, γιατί θα είναι μυστήριο, έτσι. Είναι μια συναυλία που διοργανώνει η ομάδα του Ζευγολατιού, η ποδοσφαιρική ομάδα. Επίσης, όπως κάθε χρόνο, τηρώντας το έθιμο, ο κύριος Κώστας Βακουφτσής, ιδιοκτήτης του Μαϊστράλι, προσφέρει στις ακροάτρες και στους ακροατές της εκπομπής μας και του Break FM κάθε εβδομάδα ένα τραπέζι, αυτή την εβδομάδα για 4 άτομα. Ναι, ναι. Καλά ακούσατε. Ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς την Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση, όπως και η κλήρωση για τη Σεβέρα θα γίνει την Παρασκευή. Λοιπόν, την Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση, ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα, που θα μπορεί από τη Δευτέρα να πάει με την παρέα του, με άλλα 3 άτομα, σύνολο 4 άτομα δηλαδή, να απολαύσουν τις υπέροχες γεύσεις από το Μαϊστράλι. Με την ευκαιρία να ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά και πάλι το Μαϊστράλι.

Λοιπόν, Αγγελική, πιστεύω να τα άκουσες τώρα. Α, τώρα πώς μπαίνετε στην κλήρωση, να πω. Στην κλήρωση μπαίνουμε μέσω Viber. Λοιπόν, και στον αριθμό τηλεφώνου 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883. Απλά μας στέλνετε το όνομά σας και ότι θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Απλά όλοι οι υπόλοιποι, γιατί, μόνο για την Ελένα Ζευγαρά θέλω να μας γράφετε για τη Ζευγαρά. Όλοι οι άλλοι υπόλοιποι μπαίνετε κανονικά στην κλήρωση.

Ναι, και μια καλημέρα βέβαια. Στο φίλο ή στη φίλη που μας έκανε να πάτη με απόκρυψη. Είναι ο κύριος ή η κυρία απόκρυψη. Ε, πού να ξέρω τι όνομα να πω εγώ. Έτσι, κουτουρού. Δεν λέγονται αυτά. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Να πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά σας, φίλες και φίλοι, μέχρι τις 11. Καλά, αυτή την εβδομάδα μπορεί να λείπετε όσοι θέλετε. Να την κοπανάτε όποτε θέλετε, γιατί ο απουσιολόγος της εκπομπής λείπει σε άδεια. Και πάμε στο τραγουδάκι που μας έχει στείλει ο Γιάννης ο Μπαλτσόγλου. Άνθρωποι μας, ρε Γιάννη, τι να κάνουμε, σφάλμα θα κάνουμε.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
7: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
7: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
6: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
10: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
9: www.οικονόμου-pavlasop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
15: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
16: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
15: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
17: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Α, αυτό που σας λέω πάντα, ότι όπου και να πάω, ναι, όπου και να πάω, θα συναντήσω κάποιον φίλο ακροατή ή κάποια φίλη ακροάτρια που το πρωί είναι εδώ στην παρέα μας.

Έχουμε καμιά γιορτή? Μήπως είναι η γιορτή της επιστροφής σήμερα? Ναι, γιατί κι άλλος κοπανατζής επέστρεψε. Είχε σχεδόν ποσό 25 μέρες να εμφανιστεί. Εντάξει, από τον Ιούλιο. Καλά είναι, το καλοκαίρι μπαίνει μια φορά το μήνα. Για να μην το διαγράψουμε τελείως. Είναι ο φίλος μας ο Αντώνης ο Ιωνάς. Καλημέρα Αντώνη. Αφού είσαι ο καλύτερος, λέει, παντού ακροατήριο. Ναι, πραγματικά μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και μου δίνει δύναμη αυτό. Γιατί εσείς είστε το καύσιμο αυτής της εκπομπής και το δικό μου καύσιμο. Έτσι για να μπορώ να λειτουργώ. Και νομίζω ότι έξω είναι χιλιάδες όλοι αυτοί που μας ακούνε, που δεν επικοινωνούν μαζί μας για κάποιον ιδιαίτερο λόγο, δεν έχει σημασία. Πάντως εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Και όσο πάει και μεγαλώνει, βέβαια, έτσι, ξεχωριστά ευχαριστήρια για εσάς που συμμετέχετε σε αυτήν την εκπομπή. Γιατί άμα δεν είστε και εσείς, θα έλεγα, μίλαγα μόνος μου, μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου. Έτσι είναι, Αντώνη. Λοιπόν, και Αντώνη, ήρθες πάνω στην ώρα τώρα. Μια φίλη από το Λουτράκι εδώ και αρκετή ώρα έχει διαλέξει τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο στην Πάρο και στην Άξο. Πάμε να το ακούσουμε. Και επειδή ξέρω τη σχέση με την Άξο, να στο αφιερώσουμε και σένα.

Λοιπόν, εχθές, εκεί όπως καθόμουν, ήρθε ένας φίλος μου, μου λέει να σου φέρω μια ακροάτριά σου που θέλει να σε γνωρίσει. Ήταν η Τόνια. Αν θυμάμαι καλά το όνομα, μπορεί να πέφτει και έξω, αλλά νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι τη φίλη μου. Μου λέει η Τόνια ότι είναι από το fan club του Κανέλου. Τον Κανέλο εδώ που τα λέμε τον έχουμε χάσει, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να ακούει Break FM στη VIP διαδρομή. Έτσι. Λοιπόν, να την καλημερίσουμε την Τόνια, να την ευχαριστούμε πολύ που είναι στην παρέα μας, όπως σε όλες και όλους εσάς, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Εντάξει, δεν σας δίνεται η ευκαιρία έτσι να

Να καλημερίσουμε και τον coach που μπήκε στην παρέα μας, το φίλο μας πήρε τον Κωστά Γιώργο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους, μας λέει ο coach. Καλημέρα coach, καλημέρα. Το Μάριο που τον έχει σήμερα. Και το συζητούσα μετά, λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάω σε εκδήλωση είτε αθλητικού περιεχομένου, πολιτικού, είτε πολιτικού περιεχομένου, να μην βρω έστω έναν που να μου πει ότι μ' ακούει το πρωί στην εκπομπή. Και δεν ακούει μόνο εμένα, μας ακούει όλους, γιατί ο Break FM είστε εσείς. Βρε, σήμερα τι έγινε, παιδιά, έχουμε

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι όταν ακούω νησιώτικα τραγούδια, έτσι, το μυαλό μου πάει σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι. Θέλω να το ακούσουμε, ναι, θέλω να το ακούσουμε και να το αφιερώσω, έτσι. Μπορεί να μην είναι από το Αιγαίο. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Πάμε, σας λέω. Γεια σου, Αντώνη Ιωνά, από το Αιγαίο.

0: Break FM 100,8.
1: Τι έγινε, παιδιά? Λοιπόν, δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πολύ πάντως. Και αυτή η εκτέλεση μου άρεσε. Από την Ελένη Λεγάκη.

Τι λέει ο Αντώνης? Παντά σου λέει ότι ένα πρωινό πριν μερικές μέρες ξύπνησα σε σκάφος ανάμεσα σε Ηρακλιά, κουφονίσει, σχοινούσα μαγεία. Πάμε στο παρακάτω μήνυμα. Κάνω πως δεν το διάβασα, κάνω πως δεν κατάλαβα τι λέει αυτό το μήνυμα, γιατί ο κύριος Ιωνάς μας κάνει bullying και το κάνει επίτηδες για να ζηλέψουμε. Ναι, επειδή ξέρει τις ευαίσθητες χορδές μας, το κάνει επίτηδες για να ζηλέψουμε ο κύριος Αντώνης. Γεια σου ρε Αντώνη. Λοιπόν, χαίρομαι, χαίρομαι να περνάς καλά ρε. Τι να φανταστώ τώρα. Τι να λέμε. Ξέρω, ξέρω, είναι όμορφα σου λέω. Όταν χαράζεις τρέχει. Και ειδικά στην περιοχή που μας είπες τώρα.

Α, να και ο κύριος Κώστας. Καλημέρα σας κύριε Ναστούλη και καλή εκπομπή. Στέλνουμε μήνυμα για τις κληρώσεις για τη Ζευγάρα και το Μαϊστράλι. Κωνσταντίνος και Αρετή. Πολύ ωραία, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα μου. Βεβαίως. Κάτσε να κάνω copy paste τα ονόματα. Ναι, εγώ εκεί τώρα, στα δικά μου. Σε αυτό που είπε ο Αντώνης πριν. Το έκανε επίτες τώρα για να μας... Θα μας συγκλείσει εμάς που δεν πάμε στο Αιγαίο. Εντάξει, που δεν έχουμε σκάφος. Να ξυπνάμε. Πώς το είπε. Σε Ηρακλιά. Δεν ξέρω που είναι αυτό. Κουφονίζει όμως, σκινούσα. Ούτε αυτά ξέρω που είναι, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ σύγχναστα και πολύ γνωστά νησιά έτσι. Δεν έχω πάει. Εγώ άντε. Που λέει ο λόγος να πάω μέχρι τη Λίμνο που είχα πάει φαντάρος. Εντάξει. Καμιά Μύκονο, καμιά Πάρο, καμιά Τίνο. Καλά, Τίνο πάω κάθε χρόνο. Αλλά τώρα καθιερώσω και την Μύκονο κάθε χρόνο. Ναι, αφού κοντά είναι. Παίρνεις το καραβάκι το πρωί. Ναι, ακόμα και με το τουριστικό γραφείο Μαρδίκης Tours Βασίλης, Βασίλης Μαρδίκης Tours, να κανονίσεις εκδρομές που κανονίζεις στην Τίνο, όπως και οι άλλοι μεθαύριο που είναι και διήμερο κιόλας, άνετα μπορεί να πεταχθείς. Παίρνεις το ένα πλοίο, πετάγεσαι μέχρι τη Μύκονο, πίνεις το καφεδάκι σου, κάνεις τη βόλτα σου στα στενά της Μυκόνου, τρως κάτι εκεί. Μην νομίζετε ότι που λένε ότι είναι ακριβά και τα λοιπά. Έτσι, όχι, εγώ πραγματικά είδα τιμές φυσιολογικές. Τιμές νησιού, έτσι, εντάξει. Να και ένα ευρώ παραπάνω και τι έγινε. Εντάξει, παίρνει μια πίτα. Εδώ την παίρνει 4 ευρώ και την παίρνει 6. Άντε, την πάρει 7 και τι έγινε. Δεν πάρει κάθε μέρα στην Τίνο. Δεν τρως κάθε μέρα πίτα με γύρω στην Τίνο. Και δεν έχω καμιά σχέση με αυτές που έχουν εδώ. Σχεδόν διπλάσιες.

Ακόμα και μόνο ημέρη που έχει. 30 του μηνός. 30 Αυγούστου μεθαύριο, ε. Ο Σάββατο είναι. Κυριακή, είναι Κυριακή για 31, ναι, Δευτέρα. Λοιπόν, αυτή την Κυριακή 30 Αυγούστου, να το, να το. Εξ ουρανού ήρθε. Από ψηλά, παιδιά. Αυτό που σας έλεγα πριν. Ότι μπορεί να κανονίσεις να πας μονοήμερη εκδρομή για προσκύνημα στην Τίνο. Και επειδή την Τίνο την έχεις δει έτσι. Εντάξει, πού να πας. Πας, ανάβεις το κεράκι σου, προσκυνάς. Έτσι παρακολουθείς τη δοξολογία που έχει εκεί, γιατί έχει συνεχόμενες όλη την ημέρα. Κατεβαίνεις, τρως το γλυκάκι σου, γιατί έχει διάφορα εκεί πέρα, μαντολάτα και τέτοια. Καλά, εμένα είναι τα καλύτερά μου έτσι. Τα μαντολάτα της Τίνου, φοβερά. Ναι. Λοιπόν, τρως το μαντολάτο σου, παίρνεις το επόμενο πλοίο της γραμμής, πετάγεσαι μέχρι την Μύκονο, κάνεις τη βόλτα στενά, ανεβάζεις και ένα story ότι έχεις πάει στη Μύκονο, έτσι, το πιο σημαντικό τώρα, τώρα το είπα το πιο σημαντικό, ανεβάζεις και ένα story ότι έχεις πάει στη Μύκονο,

Δεν χρειάζεται, όχι, δεν χρειάζεται να πας. Δεν χρειάζεται να πας τώρα να φας, ξέρω που λέει ο λόγος, σε ταβέρνα. Σας είπα, εκεί όπως θα κάνετε μια βόλτα στα στενά Τσιμικών, παίρνεις μια πιτούλα και τρως. Μια πίτα γύρω, γύρω όπως το λέτε εσείς. Εγώ τη λέω πίτα. Λοιπόν, παίρνεις και το παγωτάκι σου. Πας βγάζεις και εκεί κάνα δύο story φωτογραφίες ότι έχεις πάει στη Μύκονο και εσύ έχεις πάει τώρα εκδρομή στην Τίνο με το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Τούρς. Τι άλλο θέλεις? Λοιπόν, όχι σοβαρά στο λέω τώρα, έτσι. Αμέ. Α, καλή ευκαιρία είναι την Κυριακή 30 Αυγούστου. Πού θα πάτε την Κυριακή, δεν κατάλαβα. Για μπάνιο, σίγα. Όλο το καλοκαίρι έχει κάνει μπάνιο. Εκείνη την ημέρα αφιέρωσε την να πάω να προσκυνήσω στην Παναγία της Τίνου και να πεταχτείς και στην Μύκονο. Εντάξει μας. Να το, αφού έχει το, δείτε το πρόγραμμα τώρα. Λέει προσκύνημα στην Παναγία. Τι βιολογικό, έτσι. Γι' αυτό πας Τίνο. Ελεύθερος χρόνος στο νησί. Χα, εδώ σας θέλω. Μπορεί να συνδυάσει και τα δύο. Και Τίνο και Μύκονο. Το έχω κάνει, γι' αυτό σας λέω. Καλά, δεν έχω γράψει ότι κάνω διακοπές στη Μύκονο, έτσι. Έτυχε να πάω και πετάχτηκα και μέχρι τη Μύκονο. Κοντά είναι. Λοιπόν, για κλείσε τώρα τη θέση σου. Ναι, ναι, ναι. Με δύο τουριστικά γραφεία στην Κόρινθο και στο Λουτράκι. Στην Κόρινθο το τηλέφωνο 2741-027-027 και στο Λουτράκι 2744-30-67-43. Πάντως τον Ιούλιο που πήγαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ξεκούραστα. Και δεν είσαι και το άγχος ότι με το δικό σου αυτοκίνητο και πρώτα θα αφήσεις τώρα στη Ραφίνα και δεν άντε να βρεις πάρκι κοντά και άντε θα φύγει το καράβι και θα το χάσεις. Πήγαμε άνετα. Έτσι. Περιμέναμε και το καράβι γιατί ήταν μέσα μας, περίμενε εμάς να έρθουμε για να έρθει να δέσει. Με, τι νομίζετε? Δεν έχει άκρες ο κ. Βασίλης. Λέει στον καπετάνιο, μόλις έρθουμε θα σου κορνάρουμε. Και θα σου κορνάρουμε και θα έρθεις να δέσεις να ανέβουμε εμείς. Λοιπόν, ανεβήκαμε κανονικά, πήγαμε ευχάριστο ταξίδι. Εκεί κάπου εκεί πριν την Τίνο έχει λίγο αερίδες. Εντάξει, εγώ δεν τις φοβάμαι και πολύ, μου αρέσουν να κουνιέσαι λίγο. Ταξίδι με πλοίο πας, με θάλασσα. Άμα δεν κουνηθείς και λίγο, τι να λέει, τι να το κάνεις. Α, πας και με τα πόδια μετά, μα είναι. Άμα θες να κουνιέσαι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, έχουμε πλήρη ενημέρωση. Ναι, ναι, ναι, και άλλες εκδρομές θα τις πούμε σε λίγο. Όμως, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε τραγουδάκι και αφού δεν μπορούμε να πάμε. Τώρα, δεν μπορούμε να πάμε τώρα στην Μύκονο. Θα πάμε μουσικά στην Μύκονο. Θα πάμε την Κυριακή όμως στην Μύκονο, έτσι. Και θα συνδυάσουμε την Μύκονο. Πάμε, σας λέω. Ωραίο τραγουδάκι, μου αρέσει αυτό, από τη Μαρίνα Λαζαράκη, παρακαλώ. Πάμε ρε Μαρίνα μου, πάμε.

μην φύγει κανείς, επιστρέφω. Και αν μας ακούει τώρα ο Βασίλης ο Μαρδίκης, θα λέει: τι λες ρε Γιώργο, τι νοσούς, τι λες για Μύκονο. Α, κύριε Βασίλη μου, καθένας με τον πόνο του. Συνδυάζουμε και τα δύο. Πώς θα γίνει.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
1: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
0: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
8: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Καλημέρα σε όλες και όλους.
11: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας, τα παράλια του Κορινθιακού, με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Κυπρακίου, με τη μαγική θέα στο Κορινθιακό. Και λέω είναι τυχεροί. Τέσσερις φίλοι μας που είναι κάθε πρωί εδώ στην παρέα μας. Ο ένας είναι ο κύριος Κώστας Βάκουσα του Μαϊστράλη. Ο άλλος είναι ο Παναγιώτης Αγγελάρης, που γιόρταζε κιόλας και του πάμε και χρόνια πολλά. Ο άλλος είναι ο Κώστας ο Δήμος, πρόεδρος του λιμένικου ταμείου Λουτρακίου. Και οι άλλοι είναι φίλοι από το Λουτράκι, που μπορούν να έχουν το Κορινθιακό στα πόδια τους. Όλη αυτή τη μαγεία του Κορινθιακού να πλώνεται μπροστά τους. Στην πόλη του Αποστόλου, τον Εθνό Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου, με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη, που είναι και σήμερα κοντά σας από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης, και το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Ράλι. Καλή σας ημέρα. Το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εσάς που έχετε επιλέξει τις όμορφες παραλιακές ακτές του Κορινθιακού για τη διαμονή σας και τις διακοπές σας. Καλή διαμονή λοιπόν, καλές διακοπές, καλά να περάσετε. Και θέλω να πιστεύω, φεύγοντας θα φύγετε με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Λοιπόν, ήθελα να πάμε να πούμε τον καιρό μας, φίλες και φίλοι, αλλά τι να πω εγώ τώρα, τι να πω για τον καιρό. Όταν έχουμε τόσες ωραίες εκδρομές, βλέπω μπροστά μου εδώ, το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Τούρς έχει ετοιμάσει εκδρομές. Τι νο θέλετε, Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ θέλετε? Έλα, πού είναι, δεν έχω πάει νομίζω.

Μόνο η Mercedes δίνω. Δι' η Mercedes δίνω. Θεσσαλονίκη, αμέ. Τι έτσι. Προσκύνη μας στον Άγιο Παΐσιο, αμέ. Καλά, εκεί δεν είναι μόνο η μέρα, ξέρετε. Είναι τρίμερη. Είναι 30 Οκτωβρίου. Μιλάμε για το έτσι. 30 Οκτωβρίου. 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Τότε κάπου εκεί κοντά θα είμαι κι εγώ σε ένα συνέδριο. Και στη Χαλκίδα, προσκύνημα στον Ιερό Ναό του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Αμέ, πολύ ωραία. Εκεί είναι, αυτό είναι μόνο ημέρα. Έχω πάει, έχω πάει. Λοιπόν, πιο αναλυτικά τα πούμε σε λίγο, όμως, φίλες και φίλοι. Αφού σας υπενθυμίσουμε ότι τρέχουν δύο κληρώσεις. Η μία κλήρωση είναι για 4 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Λένα Ζευγαρά την Παρασκευή στην παραλία Βραχατίου. Αμέ. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Όπως την Παρασκευή θα γίνει επίσης η κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα, προσφορά από το μαϊστράλι μας. Προσφορά από τον κύριο Κώστα Μακουτσί. Για τις ακροάτριες, τους ακροατές της εκπομπής αλλά και του Break FM. Ένα τυχερός, μια τυχερή από εσάς την Παρασκευή θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα. Να απολαύσετε τις υπέροχες γεύσεις από το Μαϊστράλι, από την καταπληκτική κουζίνα με την κυρία Κατερίνα εκεί επικεφαλής και τα κορίτσια τα υπόλοιπα που δεν μας ακούν τώρα γιατί είναι νωρίς ακόμα. Μας ακούει ο κύριος Κώστας όμως και θα το μεταφέρει. Λοιπόν, ο τρόπος επικοινωνίας σας και για να μπείτε στην κλήρωση είναι μέσω Viber 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883. Μέσω Viber μας λέτε για την κλήρωση και μπαίνετε αυτόματα. Ο Γιάννης ο Μπαρτζόγλου μας έχει στείλει τραγουδάκι, φεύγει για Αθήνα λέει. Ωραία, να τα ακούσουμε. Ωπα ρε φίλε, ωπα ρε φίλε. Ο τρελός επιστήμον είναι εδώ. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Αργύρη. Αργύρη, πώς ακούστε εδώ εγώ. Αργύρη. Καλά, ξέρω γιατί το λέω στον Αργύρη, γιατί επιστήμον στον Αργύρη. Λοιπόν, καιρό έχω να σε δω φιλαράκο μου. Ναι, ναι. Ακούρε τι μας είπε ο άλλος, τώρα που το θυμήθηκα. Πριν από λίγες μέρες λέει, ξύπνησε σε σκάφος ανάμεσα σε Ηρακλιά που φωνήσει σκηνούσα. Τι μαγεία, μόνο μαγεία. Παράδεισος. Αυτά μόνο στον ύπνο του μπορεί να τα δει κάποιος. Σαν και εμένα. Αντώνησα, τι το έχει να. Πραγματικότητα. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στο τραγούδι. Να ακούσουμε το τραγουδάκι μας έχει στείλει ο Μπαρτζόγλου και μετά μόλις επιστρέψουμε θα δούμε τον καιρό, γιατί μετά πρέπει να πάμε και στις εκδρομές που μας έχει ετοιμάσει ο κύριος Βασίλης Μαρδίκης από το τουριστικό γραφείο Μαρδίκης Tours. Ο άλλος πάει Αθήνα και πανηγυρίζει, έλεος.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι, τι να πω ρε παιδιά, εγώ τώρα πανικός γίνεται σήμερα. Πανικός γίνεται. Αφού μέχρι και ο Αργύρης ήρθε στην παρέα μας, ο τρελός επιστήμονας που είχε να εμφανιστεί, θέλει δίσκο, δίσκο, δίσκο, δίσκο, οκ. Okay.

0: Καλά έχεις να στείλει τόσο καιρό Viper. Αλλά άλλαξε το Viper, εγώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τότε. Θυμήθηκε το Ζαν εδώ.
1: Το Ζαν.
0: Βγαίνει ακόμα ο Ζαν, να ξέρεις, ε. Ο Φώτης, ο Ζέπελιν, η οικογένεια Σάλιβαν.

Ναι, για πάμε να δούμε για χθες. Α, τώρα εδώ σας θέλω. Πάμε. Γιατί η Κορινθία παραμένει από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα. Ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία την Κυριακή. Η Κορινθία παραμένει από τις περιοχές με την μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα. Και την 3η 25 Αυγούστου η θερμοκρασία πλησίασε τους 40 βαθμούς. Στον Άσο το θερμόμετρο έφτασε τους 39,3, που ήταν και η έκτη ψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα. Συνθήκες καύσωνα λοιπόν επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας εχθές την Τρίτη, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ 117 μετεωρολογικοί σταθμοί σε σύνολο 587 ενεργών, ποστό δηλαδή περίπου 20%, 1 στους 5, κατέγραψε θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή ίσες των 37 βαθμών. Λοιπόν, στο χάρτη που έχουμε μπροστά μας αποτυπώνεται η γεωγραφική κατανομή των μεγίστων θερμοκρασιών κατά τις μεσημεριανές ώρες της 3ης 25 Αυγούστου, όπως παρουσιάζονται οι 8 περιοχές σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθήνα. Η μεγαλύτερη ήταν 40,5 στην Πλώρα Ερακλείου. Στο Ελαφωνή Σιχανίων και στην Κόρτινα Ερακλείου 40,4. Στη Σπάρτη και στο Πετροκεφάλι Ερακλείου 40,3. Στο Κρανίδι 39,9. Στο Λόφο Χασάνι, δεν ξέρω που είναι αυτό, 39,7. Και στον Άσο, εδώ το δικό μας, 39,3 παρακαλώ. Ναι, καλά ακούσατε. Η έκτη μεγαλύτερη θερμοκρασία. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Νασόπουλος.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
8: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
9: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

Ωραία λοιπόν, επιστρέψαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Να καλημερίσουμε και τον Βασίλη. Ναι, μπήκε και ο Βασίλης στην κλήρωση. Ο Βασίλης ο Κωνσταντόπουλος, της γνωστής οικογένειας. Όλη η οικογένεια είναι στάρ, ο καθένας το είδος του. Ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα. Είμαι συνάδελφος του Μπαρτζόγλου. Βάλε μας και το δύο στην κλήρωση για την Ζευγαρά και το Μαϊστράλι. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Μπήκες. Ο Γιάννης λέει, Γιώργο, η Αθήνα είναι πιο άδεια από την Κόρινθο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ όμως δεν την μπορώ ούτε άδεια ούτε γεμάτη. Την Αθήνα πια.

Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου παρακαλώ. Σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται έθριος καιρός με νεφώσεις στα υπηρετικά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, άνεμοι μέχρι 6 μποφορ. Πιο αναλυτικά. Σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Ξήλθατε. Να καλημερίσουμε και τον Βασίλη. Ναι, μπήκε και ο Βασίλης στην κλήρωση. Ο Βασίλης ο Κωνσταντόπουλος, γνωστής οικογένειας. Όλη η οικογένεια είναι στάρ, ο καθένας το είδος του. Ναι, ναι. Γιώργο, καλημέρα. Είμαι συνάδελφος του Μπαρτζόγλου. Βάλε μας και το δύο στην κλήρωση για την Ζευγαρά και το Μαϊστράλι. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Μπήκες. Ο Γιάννης λέει, Γιώργο, η Αθήνα είναι πιο άδεια από την Κόρινθο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ όμως δεν την μπορώ ούτε άδεια ούτε γεμάτη. Την Αθήνα πια. Αλλά... και εγώ δυστυχώς θα πρέπει να πάω στην Αθήνα το απόγευμα.

Η Αθήνα είναι πιο άδεια από την Κόρινθο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ όμως δεν την μπορώ ούτε άδεια ούτε γεμάτη. Την Αθήνα πια. Αλλά... Και εγώ δυστυχώς θα πρέπει να πάω στην Αθήνα το απόγευμα.

Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου παρακαλώ. Σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται έθριος καιρός με νεφώσεις στα υπηρετικά. Κατά τόπου θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, άνεμοι μέχρι 6 μποφορ. Πιο αναλυτικά. Σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά.

Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου παρακαλώ. Σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται έθριος καιρός με νεφώσεις στα υπηρετικά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, άνεμοι μέχρι 6 μποφορ. Πιο αναλυτικά. Σε ολόκληρη την χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 22 έως 36 με 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλία από 23 έως 39 παρακαλώ βαθμούς. Στην Ήπειρο από 20 έως 36 με 37 βαθμούς. Δεν καθόμουν εκεί. Στα υπόλοιπα περιοδικά από 23 έως 37 με 39 βαθμούς. Και τοπικά έως 40 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ. Στα Επτάνησα από 24 έως 36 βαθμούς. Και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 23 έως 32 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη από 26 έως 35 βαθμούς. Στην Νότια Κρήτη μέχρι 37 βαθμούς. Αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές μεντάσεις 4 με 6 μποφόρ. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα στη χώρα μας. Πιο αναλυτικά τα πούμε αμέσως μετά.

Γεια, Αλεξάρχης. Λοιπόν, για πάμε να προετοιμαστούμε, γιατί έρχεται και η Έλληνα Παπαρίζου, παρακαλώ, την Πέμπτη. Την Πέμπτη, αύριο δηλαδή.

Λοιπόν, θα πάμε πρώτα να δούμε τις θερμοκρασίες που παίζουν εκτός των συνόρων για να έρθουμε μετά στη συνέχεια να δούμε τι παίζει εντός των συνόρων. Και σήμερα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Περιττό να σου πω ότι η χαμηλότερη είναι οριακά πάνω από το 0 και πιο συγκεκριμένα στο Πούντα Ρένα, στο Τσίλι, ο υδράργυρος είναι 2 βαθμοί πάνω από το 0 αυτή την ώρα. Ενώ η υψηλότερη που έχουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, στο χάρτη, είναι 35 βαθμοί και είναι στο Μπρούνεϊ. Για να πάμε όμως από κάτω προς τα πάνω. Είπαμε 2 βαθμούς αυτή την ώρα στο Πούντα Ρένα στο Τσίλι. 5 βαθμούς αυτή την ώρα στο Ήλουσάτ στο Γκριλάν. 12 βαθμούς στο Ροβανιέμι στη Φιλανδία. 12 βαθμούς στη Μελβούρνη στην Αυστραλία. 13 βαθμούς στο Cape Town αυτή την ώρα. 14 βαθμούς στις Βρυξέλλες. Καταιγίδα με βροχή αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες. Ωλαλα! 15 βαθμούς στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 16 βαθμούς στη Βαρσοβία και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 19 βαθμούς στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 βαθμούς στο Άμστερνταμ και ο ουρανός είναι καθαρός. 20 βαθμούς στο Βουκουρέστι. Με λίγα συννεφάκια όμως. 23 βαθμούς στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 25 βαθμούς στη Βαρκελόνη με λίγα συννεφάκια. 25 βαθμούς στο Βλαντιβοστόκ στη Ρωσία. 25 βαθμούς στο Αμπιτζιάν. 28 βαθμούς στο Χαν. 29 βαθμούς στις Σεϊχέλες και 35, όπως σας είπαμε πριν, στο Μπρουνί. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, αυτή την ώρα εκτός των σύνορων. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τις δικές μας θερμοκρασίες. Τι παίζει δηλαδή αυτή την ώρα εδώ, τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες.

Πάμε να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες και να δούμε τι παίζει εδώ. Τι λέτε? Ναι, εγώ είμαι έτοιμος. Πριν πάμε στο σήμερα, θα γυρίσουμε 19 χρόνια πίσω, όπως και τις προηγούμενες μέρες. Σήμερα, 26 Αυγούστου 2007, είχαμε πυρκαγιές στην Πελοπόννησο με δεκάδες ανθρώπινα θύματα. Και σήμερα δεν βλέπω κάποια ακραία φαινόμενα εδώ, παρ' όλα αυτά βλέπω υψηλές θερμοκρασίες. Ο υδράγυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 28 παρακαλώ βαθμούς.

Λοιπόν, στους 36 θα φτάσει σήμερα. Στην Αθήνα είναι στους 31 αυτή την ώρα. Στους 39 θα φτάσει σήμερα. Κατά τόπους συνθήκες καύσωνα λοιπόν σήμερα. Μπόρες ή καταιγίδες όμως σε ορεινά τμήματα. Και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνη.

Λοιπόν, στους 35 και αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή, με τη μόνη διαφορά ότι το Σάββατο θα πέσει στους 31, αλλά την Κυριακή θα ξανανεύει στους 33. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας μέχρι την Κυριακή. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής και να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει, τι εκδρομές μας προτείνει το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Τουρς. Τα λέμε σε λίγο.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
6: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
7: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Για πάμε τώρα να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει το τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours για τις επόμενες μέρες. Είπαμε και πριν για την εκδρομή στην Τίνο. Δύο εκδρομές, μία μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Παναγία της Τίνου αυτή την Κυριακή 30 Αυγούστου και η δεύτερη είναι διήμερη 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Συνδυάστε λοιπόν το προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου με δύο μέρες χαλάρωσης και όμορφες στιγμές. Κλείστε τη θέση σας σήμερα. Με δύο τουριστικά γραφεία, ένα στο Λουτράκι και ένα στην Κόρινθο. Στην Κόρινθο, στο πεζόδρομο της Πιλαρινού, στο τηλέφωνο 2741-027-027. Και το άλλο στο Λουτράκι. Θα σας πω και τη διεύθυνση γιατί μου διαφεύγει. Πέιν 4 στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-30-67-43. Λοιπόν, για να δούμε την προσκυνηματική εκδρομή στην Παναγία της Τίνου. Επαναλαμβάνω, αυτή την Κυριακή 30 Αυγούστου. Η επόμενη εκδρομή είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ, στη Νέα Μάκρη, και επίσκεψη στο εκδοτικό χωριό στα Σπάτα. Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Κόρινθο και Λουτράκι, επίσκεψη και προσκύνημα στην έδρα στην Ιερά Μονή και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στο εκδοτικό χωριό στα Σπάτα. Μπορεί να συνδυάσετε την εκδρομή και για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ, αλλά και μια βόλτα στα καταστήματα εκεί, στο εκδοτικό χωριό. Όπως σας είπαμε και πριν, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Τίνο. Όχι μόνο προσκύνημα στην Παναγία της Τίνου, επίσκεψη στον Άγιο Φωκά, στη χώρα της Τίνου, και θα έχετε ευκαιρία να απολαύσετε και μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Αυτές είναι οι άμεσες εκδρομές σε επόμενες μέρες. Έχουμε όμως, ναι, και στον Ιερό Ναό Οσίου Ιωάννη του Ρώσου και στη Χαλκίδα μονοήμερη προσκυνηματική εκδρομή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ωραία είναι να πάτε όσοι δεν έχετε πάει και στη Χαλκίδα, αλλά και στον Αγιάννη του Ρώσου. Καλή εμπειρία. 30 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου. Τριήμερη εκδρομή. Προσκύνημα στον Άγιο Παΐσιο, αλλά και επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, στη Σουρωτή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, όπως σας είπαμε, στην Κόρινθο και στο Λουτράκι, στο τουριστικό γραφείο Βασίλης Μαρδίκης Tours, που έχετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε με πολυτελή πούλμαν μέσα από έναν στόλο 12, έτσι, διώκτων λεωφορείων από 9 έως και 65 θέσεις. Εδώ στα πόλα εγώ πήγαινε και στον κύριο Μαρδίκη και στην Κόρινθο ή στην Κόρινθο στο Λουτράκι να σας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε στραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στον εορτασμό του Αγίου Φανουρίου. Λοιπόν, το δήμερο 26 και 27 Αυγούστου, δηλαδή σήμερα και αύριο, πανηγυρίζει και λαμπροφόρει ο Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου, λίμνης Δόξας Φενεού, ως εξής. Σήμερα σε 6 το απόγευμα πανηγυρικός υπερινός και αύριο σε 7.30 όρθρος και Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας των Ιερών Ακολουθιών θα ευλογηθούν οι πίτες προς τιμή του Αγίου Φανουρίου. Πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου Ουτρακίου σήμερα και αύριο. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός υπερινός και αύριο το πρωί αρχιερατική Θεία Λειτουργία, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου, του κυρίου κυρίου Παύλου. Βοηθιά μας ο Άγιος. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τις θαλασσινές μέρες. Γιαννάκη, για να ξέρεις ότι εγώ όμως έχω ξεκινήσει να τα παίζω πριν από σένα, έτσι.

για το φίλο μας τον Τόλι τον Μαραγκό. Από το ρυθμό. Από το ρυθμό. Τόλι, Τόλι, Τόλι,

0: Break FM 100,8.
1: Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για την εκπομπή μας έχει αρχίσει, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε τώρα λίγο να σας πούμε για το Super Cup της ΕΠΣ Κορινθίας. Αναβλήθηκε ο αγώνας. Αναβλήθηκε τελικά ο αγώνας που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή μεταξύ του πρωταθλητή της ΕΠΣ Κορινθίας Ηρακλή Ξυλοκάστρου και του κυπελούχου της ΕΠΣ Κορινθίας Άου Λουτράκη. Η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Και πάμε λίγο τώρα στις θαλασσινές μέρες, παρακαλώ. Συνεχίζονται οι θαλασσινές μέρες.

Οι θαλασσινές μέρες λοιπόν έχουν επιστρέψει. Ήδη πραγματοποιήθηκαν οι δύο πρώτες εκδηλώσεις. Μεγάλη συναυλία με την Έλληνα Παπαρίζου. Ακολουθεί Λευκή νύχτα. Μουσική, θέατρο, αθλητισμός, οικαστικά και πολλές ακόμα δράσεις. Έως την 31η Σεπτεμβρίου, το λιμάνι της Κορίνθου, η παραλία Καλάμια, η Ερατική, το κέντρο της πόλης, η αρχαία Κορίνθος και το λιμανάκι του Άσου μετατρέπονται σε μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού, μουσικής, αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου, στην παραλία Ιερατικής, η θάλασσα συναντά την άθληση. Από τις 8 παρατέρατο ξεκινάει διαφορετικό πρόγραμμα με πιλάτες και την Κατερίνα Παπανικολάου. Συνεχίζει με καγκού τζαμπς στις 8.30 και στις 9 με την Κατερίνα Θυμή. Κλείνει με γιόγκα. Μια μέρα που δείχνει ακριβώς την φιλοσοφία των θαλασσινών ημερών. Πολιτισμός και καλοκαίρι δεν σημαίνουν μόνο συναυλίες, αλλά συμμετοχή, κίνηση, ευεξία και αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της πόλης. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε την ώρα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τις υπόλοιπες εκδηλώσεις. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, επιστρέφουμε.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μην λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.

κύμα να φέρνει. Σας είπα λοιπόν ότι θα πούμε για την συναυλία της Ένας Παπαρίζου που έρχεται αύριο στην Κόρινθο. Η μεγάλη βραδιά με την Έλα Παπαρίζου. Αύριο 5η, 27 Αυγούστου. Αναμένεται να είναι μια από τις κορυφαίες βραδιές ολόκληρης διοργάνωσης. Στις 9 στο λιμάνι της Κορίνθου ανεβαίνει στη σκηνή Έλα Παπαρίζου, μια από τις σημαντικότερες και πιο αναγνωρίσιμες pop ερμηνεύτριες της χώρας. Από την πρώτη μεγάλη επιτυχία με τον Σαντίκ και στη συνέχεια με την σπουδαία προσωπική της πορεία, η Έλληνα Παπαρίζου έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής pop των τελευταίων δεκαετιών. Και βέβαια υπάρχει εκείνη η στιγμή που πέρασε οριστικά στη σύγχρονη ιστορία της ελληνικής μουσικής. Το 2005 στο Κίεβο, όταν με το Manhattan One χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη και μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα, μοναδική νίκη της στο διαγωνισμό της Eurovision. Της χώρας μας, έτσι. Τα χρόνια που ακολούθησαν κατέκτησε επανειλημμένα την κορυφή των charts και απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, παραμένοντας σταθερά μια από τις δημοφιλέστερες παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Στις 27 Αυγούστου έρχεται στην Κόρινθο για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία που αναμένεται να γεμίσει το λιμάνι με κόσμο.

Λοιπόν, και έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα. Αφού σας υπενθυμίσουμε για τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Ναι, ναι. Δύο διαγωνισμοί λοιπόν. Ο ένας είναι για 4 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Λένα Ζευγαρά την Παρασκευή στην παραλία Βραχατίου. 4 διπλές προσκλήσεις. Και ο άλλος διαγωνισμός είναι ένα τραπέζι για 4 άτομα προσφορά από το Μαϊστράλι. Ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς.

Λοιπόν, και έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα. Αφού σας υπενθυμίσουμε για τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Ναι, ναι. Δύο διαγωνισμοί λοιπόν. Ο ένας είναι για 4 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Λένα Ζευγαρά την Παρασκευή στην παραλία Βραχατίου. 4 διπλές προσκλήσεις. Και ο άλλος διαγωνισμός είναι ένα τραπέζι για 4 άτομα προσφορά από το Μαϊστράλι.

0: Λοιπόν, και έτσι θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα. Αφού σας υπενθυμίσουμε για τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Ναι, ναι. Δύο διαγωνισμοί λοιπόν. Ο ένας είναι για 4 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Λένα Ζευγαρά την Παρασκευή στην παραλία Βραχατίου. 4 διπλές προσκλήσεις. Και ο άλλος διαγωνισμός είναι ένα τραπέζι για 4 άτομα προσφορά από το Μαϊστράλι. Ένα τυχερό ή μια τυχερή από εσάς θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τις υπέροχες γεύσεις προσφορά από το Μαϊστράλι και την εκπομπή μας. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου και το μεγαλύτερο νησί της χώρας. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους εσάς που και σήμερα είστε εδώ στην παρέα μας. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές παραλίες και τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Τώρα το τελευταίο καιρό κάνει φοβερές θάλασσες. Όντως. Εντάξει, γιατί στις αρχές του Αυγούστου δεν τα πήγε καλά ο Κορινθιακός. Και γενικά η Κορινθία με δυνατούς αέρδες μας το χρωστούσε, νομίζω. Όπως λέει και η αδερφή μου, το τραγούδι λέει μου χρωστάς έναν Αύγουστο, αλλά μου φαίνεται επειδή μου το χρωστάς, μου λέει θα πάμε και το Σεπτέμβριο, θα μου χρωστάς και το Σεπτέμβριο μαζί. Άρα Αντριάννα, με το χιούμορ σου. Έχεις μοιάσει τον αδερφό σου. Την πόλη του Αποστόλου, των Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Στους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally 2026. Καλή συνέχεια. Να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνει τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Μη σκεφτείς ούτε στιγμή ότι έφταξε. Τα λέμε αύριο. Κανονικά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι αύριο. Ωραία, τέλεια. Bye.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 27411-0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
9: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες.
10: Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
11: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr. Hey!

κάθε βήμα σε σένα πηγαίνει έτσι απλά. Απ' το χέρι μου τώρα κράτησου ένα κύκλο συνόλαφη.

Plus. 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον Ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι!
11: Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
3: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
2: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με
13: σεβασμό στο κοινό μας.
14: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
7: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι Θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
8: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Αγοράκι μου, γλυκό και

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκπτώσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυφος. Σαραντάκος. 72 ώρες. 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκπτώσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυφος.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
1: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
8: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκπτώσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
4: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
3: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
4: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
3: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
5: Όλα στο Mare West.
6: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
7: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
7: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
6: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
8: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
9: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
8: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
11: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιώσας.
10: Γκιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
11: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
10: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
11: Το στέκι της Πέγκης.
10: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
11: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
12: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
13: Τότε έλα στο Mega Expert.
12: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
13: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
12: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
12: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
17: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μην λείψει κανείς.
18: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκπτώσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διώρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
14: Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Break 100,8.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα γεγονότα.

δεν θα κρυφτώ. Πάλι πίσω από ένα σ' αγαπώ. Ευθυνές δικαιολογίες δεν θα βρω. Να σου κόψω ένα βήμα προς την πόρτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου δε

0: Η ώρα είναι 4.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυφος.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
8: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες.
9: Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
10: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
3: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
4: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
3: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
3: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
2: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
1: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη. Κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
4: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
3: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
4: Α, τώρα εξηγείται. Πάμε.
3: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
5: Όλα στο Mare West.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι. Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-464-943. Μη λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Είμαι πιο καλά μακριά σου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυφος.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
3: Μείνετε συντονισμένοι.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
10: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με
13: σεβασμό στο κοινό μας.
14: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
15: www.breakfm.gr
16: Break FM 100,8.
15: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
4: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
3: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
4: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
3: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
5: Όλα στο Mare West.
6: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
7: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
7: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
6: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
8: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.
10: Hey!

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
3: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
2: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

0: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Μες στα χαράματα.

0: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
1: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: Εγκρίν Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
4: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
3: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
4: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
3: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
5: Όλα στο Mare West.
6: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
7: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
6: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
11: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
11: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
11: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
11: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι, σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχω. έχουμε πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
15: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
16: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
15: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
17: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκπτώσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διώρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
9: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
10: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
12: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
12: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με
14: σεβασμό στο κοινό μας.
15: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
15: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
15: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
15: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
16: Break FM 100,8
17: www.breakfm.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκπτώσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
0: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
6: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
0: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
3: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
2: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος, ολιστικά ηλεκτρισμένος, ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας Κόρινθος Νιου και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμού 1, Κόρυνθο.

0: να βρεις.
1: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
0: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
1: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
0: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
2: Όλα στο Mare West.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
3: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
3: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
3: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
13: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης.
14: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
13: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
15: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκπτώσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
3: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
2: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διώρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

Break FM 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυφος.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Λένε πως το καλοκαίρι τελειώνει τον Αύγουστο. Στην Κόρινθο συνεχίζει ακόμα καλύτερο. Γιατί από τις 24 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου η Κόρινθος γιορτάζει τη θάλασσά της με μουσική, χαμόγελα, δράσεις και 9 ημέρες γεμάτες καλοκαίρι. Καμεράτα Junior, έκθεση ζωγραφικής, άθληση και ευεξία, συναυλία με την Έλενα Παπαρίζου, Λευκή Νύχτα, το Βάλς των Ονείρων στην αρχαία Κόρινθο. Δεύτερο Night Siren με συναυλία Νίκου Μίχα και Going Through. Γιορτή Σαρδέλας με τις χοροδίες Καπή Δήμου Κορινθίων, τη χοροδία του Χορευτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Άσου, Ιρέα, τον Μάκη Ψαραβέλη και το μουσικό σχήμα Διαπασών. Παραδοσιακή χορή από τους πολιτιστικούς συλλόγους και live με τους Γιαγκίνηδες. Οι θαλασσινές ημέρες 2026 είναι εδώ. Γιατί τα καλοκαίρια στην Κόρινθο δεν τελειώνουν. Γίνονται αναμνήσεις.
1: Χορηγή επικοινωνίας Break FM 100,8 και CorinthosNews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκπτώσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
8: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.com.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκπτώσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
2: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
3: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
4: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: 72 ώρες μεγάλων εκτόσεων. Σαραντάκος, Ερμουένα, Κόρυθος.
1: Η Λένα Ζευγαρά στο Βραχάτι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, έρχεται στο Βραχάτι για μια μοναδική live εμφάνιση. Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης.
2: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946 464 943. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγή επικοινωνίας, Break FM 100,8 και corinthosnews.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Σαραντάκος. 72 ώρες, 0 αναμονή. Μόνο ευκαιρίες. Σαραντάκος. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. 72 ώρες μόνο. Τριήμερο σοκ. Οι τιμές πέφτουν για 72 ώρες. Σαραντάκος. Προλαβαίνεις. 72 ώρες μεγάλων εκπτώσεων. Σαραντάκος. Ερμουένα. Κόρυθος.
2: Καλοκαίρι στον κήπο της Διώρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διώρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
3: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
2: Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διώρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία. Συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.
8: Break FM 100,8.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό, ο προορισμός μοναδικός, η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα, βραδιές stand-up comedy, δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος, η θάλασσα, η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι.
2: Πάντε κάνω εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Break FM 100,8.
3: www.break

0: 98,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Άλλη μια επιτυχία.
5: Άλλη μια στιγμή break.
4: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: όμορφος.
1: Πολύ καλός.
2: Κούκλος.
0: Θα πάμε χοτράκ.
1: 1:30. Μελαχρινός ξανθός.
0: Α, δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

ύπνος πριν λιώσει. Ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει. Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες. Θα είναι κατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή. Την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά cocktail parties και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξει.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας. Το τοπίο εμβληματικό. Ο προορισμός μοναδικός. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Συναυλίες δίπλα στη θάλασσα. Βραδιές stand-up comedy. Δροσερά κοκτέιλ πάρτις και δυναμικά DJ sets κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο κήπος. Η θάλασσα. Η Διόρυγα. Ένα αξέχαστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Πάνος Βλάχος ολιστικά ηλεκτρισμένος ανεβαίνει στη σκηνή του κήπου της Διόρυγας για μια συναυλία που θα θυμόμαστε για καιρό. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ένα λαχείο εμείς μαζί και θα με βρεις όπου κι αν ψάξεις.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να πέρασατε όμορφα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.